0: Έτσι ζει 30 λεπτά. Ματιάς Λοσέ. Ζαντήλα ονίξ νάιβετς χίτη. Ραδιο
1: ένα. Έτσι βέβαια είναι γρήγορα άνες, ναι. Σε νίτης βαζτά. Μάμε ένα το αμπρονοβίτσα το σμόγα πόζε ότι δέλαλ. Κότα κρέμος δέου τρούγο πολλοβίτσα προς κόντσου σίχτα
2: σ νάιμπόσο μουζικό.
1: Λαχκόβις λετέλα. Ισλούσπε. Τομόκ.